Να μαρμπάς. Πιωτορ. Οκ, τρίτα μεγάλα στο Αγνεσάγιον Μπακαμού. Αγνεσάγιον Μπαμού μαγα σελιγάν. Ang country or nasod nga wala sila may gala, wala ginito, di kitag Coca-Cola. Nasod turis ba? Nasod may gala nga way Coca-Cola, basi di sila ganahan, adlog sa mga daon. Dito ko na may gala sa Cuba.